Από ουβόντε, μισκού βατάρισε. Ντόα μάτια, αλφουόνε λεβέα. Όχι σαν ζελασμό. Κίνα κρέμι, κεβόλα τζέ. Λόγω νιουμίστα, σίγουρο. Because it's good, because it's good, because it's good.